0: αγάπη σου καεσύ μάξα τα...
1: Συντζούρι, μίσα.
0: Πάντε, βάε, νιά. Πάντε, βάε, νιά. Νιά, παχουή, νιά.
1: Νιά, θέα, πίσω καεσύ σώ. Κι, τούσι, τσέ.
0: Άμαρ σακτή, μπερικούτ, νιά. Άμαρ, νακά, άμαρ, εν μακέ σακτή. Siangkang den Bunda Tris Manco menurut lagunya Kertas dan Api Mansur.
1: Oke, oke.
0: Kakak Amar Kertas dan Api, baris tulisan, Kak.